0: Κυπρίων γεύσης. Ένα ένθετο με συνταγές από την κυπριακή και ελληνική παραδοσιακή κουζίνα, διανθισμένο με κυπριακά τραγούδια. Κάθε Κυριακή μετά το κυπριώτικο σκέτς γύρω στις 12.30 το μεσημέρι από το πρώτο πρόγραμμα του ΡΙΚ. Ετοιμάζει, επιμελείται και παρουσιάζει η Βάσου Πελεγκάρη.
1: Καλό σας μεσημέρι! Για τη γλυκοπατάτα θα μιλήσουμε σήμερα στην εκπομπή μας Κυπρίων Γεύσης.

Η γλυκοπατάτα είναι ένα από τα πιο θρεπτικά και πολυχρηστικά λαχανικά που μπορούμε να εντάξουμε στη διατροφή μας. Με την ιδιαίτερα γλυκιά γεύση της και τη χαρακτηριστική πορτοκαλί ημόφσάρκα της, έχει κερδίσει επάξια τη θέση της στην κουζίνα και στις προτιμήσεις όσων επιθυμούν υγιεινές και νόστιμες επιλογές. Καλλιεργούμενη εδώ και χιλιάδες χρόνια στη Νότια Αμερική, η γλυκοπατάτα ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο και σήμερα αποτελεί βασικό τρόφιμο σε πολλές κουλτούρες. Χάρη στην πλούσια διατροφική της αξία και τα πολλαπλά ωφέλη για την υγεία, αποτελεί ιδανική επιλογή για όσους θέλουν να βελτιώσουν τη διατροφή τους, προσθέτοντας γεύση και θρεπτικά συστατικά στα γεύματά τους. Η γλυκοπατάτα έχει μακρά ιστορία που ξεκινά από τη Νότια και Κεντρική Αμερική, όπου καλλιεργείται για πάνω από 5.000 χρόνια. Αποτελούσε βασικό τρόφιμο για τους αρχαίους πολιτισμούς των Ίνκας και των Μάγια. Χάρη στους θαλασσοπόρους εξερευνητές όπως ο Χριστόφορος Κολόμβος, η γλυκοπατάτα διαδόθηκε στην Ευρώπη το 15ο αιώνα και από εκεί ταξίδεψε στην Αφρική και την Ασία. Σήμερα καλλιεργείται σε πολλές περιοχές του κόσμου και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι διατροφικών παραδόσεων σε χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ιαπωνία και η Ινδία, χάρη στην πλούσια γεύση και τα θρεπτικά της συστατικά. Η γλυκοπατάτα είναι ένα από τα πιο θρεπτικά λαχανικά, όπως αναφέραμε και πριν, πλούσια σε βιταμίνες, μέταλλα και αντιοξειδωτικά. Ξεχωρίζει για την υψηλή περιεκτικότητά της σε βιταμίνη α υπό τη μορφή β καροτένιου που είναι απαραίτητη για την υγεία των ματιών, τη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος και τη διατήρηση υγιούς δέρματος. Η βιταμίνη C που περιέχει ενισχύει την άμυνα του οργανισμού, συμβάλλει στην επούλωση πληγών και λειτουργεί ως αντιοξειδωτικό, προστατεύοντας τα κύτταρα από το οξειδωτικό στρες. Επιπλέον, είναι καλή πηγή βιταμινών του συμπλέγματος β, όπως η βιταμίνη β6, που βοηθά στη ρύθμιση της ομοκυστεΐνης στο αίμα και στηρίζει την εγκεφαλική λειτουργία. Η γλυκοπατάτα περιέχει επίσης σημαντικές ποσότητες καλίου, το οποίο είναι απαραίτητο για την ισορροπία των υγρών και τη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης καθώς και μαγνησίου, που συμβάλλει στη χαλάρωση των μυών και την υποστήριξη του νευρικού συστήματος. Οι φυτικές ίνες που περιέχει υποστηρίζουν την καλή λειτουργία του πεπτικού συστήματος, βοηθούν στην πρόληψη της δυσκυλιότητας και συμβάλλουν στον έλεγχο του βάρους, προκαλώντας αίσθημα κορεσμού. Παρά τη φυσική της γλυκύτητα, έχει χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη, καθιστώντας την κατάλληλη επιλογή για άτομα με διαβήτη ή όσους επιθυμούν να διατηρήσουν σταθερά επίπεδα σακάρου στο αίμα. Τέλος, περιέχει φυτοθρεπτικά συστατικά όπως ανθοκιανίνες και πολυφενόλες που έχουν αντιφλεγμονώδεις και αντικαρκινικές ιδιότητες, προσφέροντας πολλαπλά ωφέλη για την υγεία. Η γλυκοπατάτα είναι ένα ευέλικτο τρόφιμο που μπορεί να καταναλωθεί με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους, καλύπτοντας κάθε γευστική προτίμηση. Ένας από τους πιο δημοφιλείς τρόπους κατανάλωσης είναι η ψητή γλυκοπατάτα, η οποία μπορεί να σερβιριστεί ως συνοδευτικό σε κυρίως πιάτα ή να χρησιμοποιηθεί σε σαλάτες, προσφέροντας μια γλυκιά και τραγανή νότα. Για όσους επιθυμούν μια πιο βελούδινη υφή, ο πουρές γλυκοπατάτας αποτελεί μια εξαιρετική εναλλακτική στον παραδοσιακό πουρέ πατάτας, προσθέτοντας πλούσια γεύση και θρεπτικά συστατικά. Η γλυκοπατάτα μπορεί επίσης να κοπεί σε λεπτές φέτες και να ψηθεί στο φούρνο ως chips, δημιουργώντας ένα υγιεινό και τραγανό σνακ χωρίς τηγάνισμα. Για πιο πρωτότυπες συνταγές, οι τηγανίτες ή pancakes από γλυκοπατάτα αποτελούν μια θρεπτική επιλογή για πρωινό, συνδυάζοντας τις φυτικές ίνες και τους υδατάνθρακες της γλυκοπατάτας με τη γλυκύτητα του μελιού ή του σιροπιού σφενδάμου. Στη μαγειρική, η γλυκοπατάτα μπορεί να προσθεθεί σε σούπες βελουτέ, όπου χαρίζει πλούσια υφή και φυσική γλυκύτητα.
Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε σαλάτες, είτε βραστή είτε ψητή, συνδυαζόμενη με πράσινα λαχανικά, ξηρούς καρπούς και φρέσκα μυρωδικά, για ένα χορταστικό γεύμα. Τέλος, για όσους ακολουθούν χορτοφαγική ή vegan διατροφή, η γλυκοπατάτα μπορεί να αποτελέσει τη βάση για veggie balls με προσθήκη φακής, ρεβιθιών ή κιμά σόγιας, προσφέροντας ένα γευστικό και ισορροπημένο γεύμα. Το συμπέρασμά μας από όλα αυτά, η γλυκοπατάτα αποτελεί ένα εξαιρετικό τρόφιμο για την υγεία, γεμάτο βιταμίνες, μέταλλα και αντιοξειδωτικά που συμβάλλουν στη βελτίωση της όρασης, στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος και στη διατήρηση της υγείας της καρδιάς. Η ευχρηστία της στην κουζίνα, οι διάφοροι τρόποι κατανάλωσης και η διατροφική της αξία την καθιστούν ιδανική επιλογή για οποιονδήποτε επιθυμεί να ακολουθήσει μια ισορροπημένη και υγιεινή διατροφή. Εντάσσοντας τη γλυκοπατάτα στη διατροφή μας, μπορούμε να απολαύσουμε τις γευστικές της δυνατότητες, ενώ ταυτόχρονα προάγουμε τη γενική μας ευεξία και υγεία. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και αμέσως μετά η συνταγή μας για γλυκοπατάτες φούρνου.

Και ώρα για τη συνταγή μας, γλυκοπατάτες φούρνου στη συνέχεια. Τα υλικά που θα χρειαστούμε: γλυκοπατάτες, ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι, κουρκουμά, θυμάρι αποξηραμένο, πάπρικα, μισή σκελίδα σκόρδο λιωμένη ή σκόνη σκόρδου προαιρετικά, χυμό από μισό με ένα λεμόνι, χυμό από μισό πορτοκάλι ή και ένα ολόκληρο αν είναι μικρό και λίγη μουστάρδα. Ανακατεύουμε σε ένα μπολ ή ένα βάζο τα υλικά και περιχύνουμε τις γλυκοπατάτες. Τις κόβουμε τις γλυκοπατάτες μας από πριν, είτε σε ροδέλες είτε κηδονάτες. Στο ταψί μπορούμε να προσθέσουμε και απλές πατάτες και να γίνει μίξη. Ψήνουμε στους 200 βαθμούς Κελσίου για 30 λεπτά να μαλακώσουν. Αν δεν έχει σωθεί το ζουμί, σκεπάζουμε με αλουμινόχαρτο και ψήνουμε άλλα 10 λεπτά. Καλή σας όρεξη!

Κυπρίων Γεύσης. Ένα ένθετο με συνταγές από την κυπριακή και ελληνική παραδοσιακή κουζίνα, διανθισμένο με κυπριακά τραγούδια. Κάθε Κυριακή μετά το κυπριώτικο σκέτς γύρω στις 12.30 το μεσημέρι από το πρώτο πρόγραμμα του ΡΙΚ. Ετοιμάζει, επιμελείται και παρουσιάζει η Βάσου Πελεγκάρη.

Ώρα για το ψητό της Κυριακής. Την επιθεώρηση που χορταίνει και δεν παχαίνει. Με επίκαιρα σκετσάκια, τραγούδια, χαρά, κέφι και καλή μας όρεξη.

0: και να ήμουν νέος ρε Παρασκευούλα. Να ήμουνα σε και 30 χρόνια νεότερος.
1: Και τι θα έκαμνες τότε Γιώργο, α? Θα με έπαιρνες διακοπές να γνωρίσω τα στενά του Ορμούς?
0: Θα γινόμουν υπάλληλος στο Δήμο Λεμεσού, αγαπούλα μου.
1: Γιατί ειδικά στο Δήμο Λεμεσού τσο είσαι άλλο Δήμο?
0: Διότι σύμφωνα με την ελεκτική υπηρεσία ο Δήμος Λεμεσού είναι χουβαρντάς, σιωνώνει τα λεφτά βέρτα.
1: Άμα λαλείς σιωνώνει τα λεφτά βέρτα, δηλαδή πετάσαι τα λεφτά ίσα πάνω στους 5 ανέμους?
0: Και στους 5 ανέμους και στους 15 ανέμους. Ο γενικός ελεκτής ανακάλυψε πράγματα και θαύματα.
1: Το που γίνονται και θαύματα.
0: Θαύματα, μα τι θαύματα? Όχι κανονικά, θαύματα που τούτα που τα πιερώνει ακριβά ο κάθε λεμεσανός.
1: Θέλεις να πεις ήταν να που φάει φάει?
0: Και η ζημιά πάει στους φορολογούμενους λεμεσανούς.
1: Μνημόσυνο με ξένα κόλληφα δηλαδή?
0: Έτσι όπως το λαλείς, μνημόσυνο με ξένα κόλληφα ακριβώς. Ο Δήμος της Λεμεσού ήταν λάτς, χουβαρτάς, στη ράση των λεμεσανών.
1: Άρα και τούτος που έρεξε πριν λίγο μπουδαμέ και έγιρνε η ράση του μονόπαντα, λεμεσανός θα ήταν.
0: Θέλεις να σου απαριθμίσω τούτα που εγίνουντα?
1: Να μου τα απαριθμίσεις, μα πέ μου εμπολά.
0: Εν τόσα πολλά. Το ως πόψε να προλάβω να σου τα πω.
1: Άτε καλό Γιώργο μου, λάλε.
0: Πρώτα πρώτα, με την κατάσταση που ήταν που το 2017 ως το 2024 τριπλασιάστηκαν τα λεφτά που εδιούσαν για υπερορίες.
1: Ω παλέλο, επουλαλούσαμε παλιά.
0: Υπάλληλος σε ένα χρόνο έπιασε 110.000 σε υπερορίες.
1: Όχι έτσι. Εγώ που κάνω τόσες υπερορίες για να σε φροντίζω, γιατί μου διατσεμέναν επίδομαν υπεροριών?
0: Μα εμείς αγαπούλα μου είμαστε εκτός του Δήμου Λεμεσού.
1: Ναι σωστά, έχεις δίκιο.
0: Αν πεις για το άλλο, Δημοτική Σύμβουλη εκάμνασης κασιαρχείο.
1: Μα είχα δουλειές στα πλάσματα. Μπορεί να πιερώνονται για κάθε συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, μα όχι να παρευρίσκονται κιόλας. This is Cyprus, που είπε κάποτε ο Σιλούρης.
0: Που την άλλη, ο Δήμος εκατάβαλε επιδόματα ακόμα και σε υπαλλήλους που απουσίαζαν με άδεια ανάπαυσης.
1: Η πολλή δουλειά τρώει τον αφέντη Γιώργο. Έτσι να σπάσουν τα πλάσματα, αφού είπαμε φάτε να φάμε και πιερώνουν άλλοι.
0: Εδιούσαν τους λαλί και αξιομνημόνευτα επιδόματα ο διπορικός.
1: Μα είπαμε νεονόβιε μου, είμαστε large. Κάμνουμε μνημόσυνο με ξένα κόλληφα. Κατέχουμε το άθλημα.
0: Αν πεις για το άλλο, κάποιοι επιένασαν που το σπίτι του στη δουλειά με αυτοκίνητα του Δήμου.
1: Άλλο να το πει μας σου τούτον. Εμένα δεν μου παρέχεις αυτοκίνητο που πιένω ποδά στη γειτόνισσα.
0: Και το πιο ωραίο όμως, ποιον ενή?
1: Ποιον ενή?
0: Εσπάζαν το μηχάνημα καταγραφής, προσέλευσης και αποχώρησης του προσωπικού που την εργασία τους.
1: Τσάτε να έβρεις ποιος ήρθε δουλειά και ποιος δεν ήρθε.
0: Ποιος έφυγε που τη δουλειά και τι ώρα έφυγε.

0: Και τώρα, αγαπητή πολιτική αναλύτρια, που ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ εξαπόλυσε τα τσέφιεν, τι γίνεται?
1: Σπάσαν και τσεκρίσαν τον Αναστασίου, για τούτον έσυρεν τα ούλα ίσα πάνω τσέφιε.
0: Και τώρα που τα έσυρεν ίσα πάνω με το θρόνο της ΕΔΕΚ, τι γίνεται?
1: Τώρα πολλοί είναι οι μνηστήρες. Συνάουνται πολλοί γύρω από την κομματική Πινελόπη.
0: Άκουσα να κάνουν εκλογές, να εκλέξουν πρόεδρο για κάτι μήνες, και ύστερα να κάνουν άλλες εκλογές για να εκλέξουν άλλον τιμονιέρι.
1: Αυτά έχει πολιτική. Που την ώρα που η ΕΔΕΚ έμεινε ενώ στην εξώπορτα της Βουλής και δεν έμπηκε μέσα, ενώ κακού μύρια έπονται.
0: Έφυγε η Μαρία που υπουργίνα, έφυγε η Αναστασίου που πρόεδρος. Κάμε μια πρόβλεψη να δούμε τι ακολουθεί.
1: Τούτο που συμβαίνει πάντα με ούλους. Άμαν οι εκλογές σύρουσε και πάεις, κλαίει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα.
0: Δηλαδή, πιάνε κι άλλου το κολάνι, και τους οικολόγους, ας πούμε.
1: Πιάνε και τους οικολόγους, και τους περιβαλλοντολόγους, και τους καρέτα-καρέτα, και τους παρέτα-παρέτα.
0: Και ο Παπαδούρης τώρα τι θα κάνει? Θα φυτεύει κρομίθια και μαϊτανό στο λασάνι του να αποσχολιέται ως τις επόμενες εκλογές?
1: Ο Παπαδούρης, ο οικολόγος, θα κάνει ό,τι κάνουν και στη ΔΥΠ. Θα έχει κομματικό πονοκέφαλο και θα γυρεύει αντιπονοκεφαλικά.
0: Σαν το Βολτ, να πούμε, που έμεινε χάσκοντα με δυο σιλικαμένα. Έμειναν και τούτοι επί ξύλου κρεμάμενοι, οι Βολτέροι.
1: Τώρα τούτους εν τους εθυμάται ούτε η μάνα τους, σαν τους εξαφανισμένους. Ήλθαν, είδαν και απήλθαν.
0: Ούλα που ήταν διάττοντες αστέρες, περνούν για μια στιγμή, φέγγουν στον ουρανό και μεταχάνονται.
1: Πολλά παραστατικά το θέτεις, αγαπητέ, αφού ακόμα κι εγώ, η πολιτική αναλήτρια, εχασκιάστηκα με το αποτέλεσμα των εκλογών. Έφτασα μάλιστα σε σημείο να παραδώσω τα πτυχία μου στην πολιτική ανάλυση.
0: Άφησε τα πτυχία σου, και έχει πολλά ακόμα που πρέπει να αναλύσεις. Η κοινωνία σε χρειάζεται, τα γεγονότα τρέχουν. Και για τον Νικόλα του Δίκο, ας πούμε, τι έχεις να μας πεις?
1: Αυτός, όπως ξέρεις, μάρκαρε στενά τον Χριστοδουλίδη. Μέραν παραμέραν επίενε στο προεδρικό και κουκούφαν τον πρόεδρο. Θέλω κι άλλα υπουργεία, θέλω και υφυπουργεία.
0: Ενίσχυσε το κέντρο του για να έχει δυνατούς παίχτες για το πρωτάθλημα των εκλογών του 28. Έκαμε νέες μεταγραφές με κεντρικούς κυνηγούς.
1: Αφού είπαμε, προετοιμάζεται για το πρωτάθλημα των προεδρικών εκλογών του 2028. Θέλει παίχτες και ενίσχυση η Στράκα.
0: Ο Στεφ πάλι που την άλλην δεν κάθεται σταυροπόδι. Φκένει από αριστερά και ετοιμάζει αριστερόν εξτρέμ. Θέλει και τούτος να κάνει μεταγραφή για το μάτς των εκλογών του 2028.
1: Τον Στεφ δεν τον ενδιαφέρει αν ο επιθετικός θα κλωτσά με το δεξί του. Φτάνει να είναι αριστερός επιθετικός και να φκένει από αριστερά.
0: Θα μου πεις όμως, το Μουντιάλ τέλειωσε. Έπιασε το η Ισπανία. Επικράθηκε ο Τραμπ. Εκίστησε ο πλανητάρχης μας. Μα τι να γίνει, έντια μπορούν να νουλοι νικητές. Κάποιος πρέπει να δεστρώει.
1: Αν πεις για το άλμα, έχουν και τούτη εξελίξεις. Εξαπόλυσε τους ο συνάδελφος ο Τζαρούνας. Έκαμε τράπηδον. Είπε το Οδυσσέα, bye bye.
0: Τελικά, αγαπητή αναλήτρια, πώς είναι ανακατοσά γίνεται να έχουν τα κόμματα και πότε θα σταματήσει?
1: Έτσι είναι η πολιτική. Είναι μια κατάσταση ανακατωμένος ο ερχόμενος και δεν θα σταματήσει ποτέ.
0: Είδες όμως την Ανίτα. Όποιον υποψήφιο βουλευτή δεν εκλέγηκεν, εκανόνισεν τον. Έβαλεν την κυρία Ανθούση και την κυρία Σούπερμαν και άλλους σύμβουλους της σε κάποια θέματα. Έκαμεν τους σκιώδη υπουργούς.
1: Είναι και καλοκαίρι, θα έχω σκιάντα πλάσματα. Λαλείς να με βάλει και εμένα σκιώδη πολιτική αναλήτρια?
0: Εσού σαν επιστήμον, πώς ερμηνεύκεις γενικά το κομματικό σκηνικό στον τόπο μας?
1: Το κομματικό σκηνικό, αγαπητέ, είναι το φρούτο της εποχής.
0: Μα τα παπουτσώσικα?
1: Όχι τα παπουτσώσικα. Το πολιτικό φρούτο της εποχής εννοώ. Το πολιτικό φρούτο που είναι τα βιντεάκια. Κάποιοι νομίζουν ακόμα πως η πολιτική είναι βιντεάκια. Και ώσπου να το καταλάβουν, έθες προεδρικές εκλογές του 2028 που έρχονται, και τούτοι το χαβάν τους. Βιντεάκια και δώσ' του βιντεάκια. Άμεση, τράπηδη και λοιποί, βιντεάκια και πάλι βιντεάκια.

0: Τι
1: πράμα να κάνουμε? Να μπούμε στα αυτοκίνητο και να γυρίσουμε την Κύπρο? Μα είσαι με τα καλά σου.
2: Ναι, να γυρίσουμε την Κύπρο είναι ο δικός. Γιατί όχι?
1: Με τόση ζέστη, με τόσον καύσωνα.
2: Καύσωνας εν έξω από το αυτοκίνητο, είναι μέσα.
1: Ενε κατάλαβες καλά, γυναίκα. Ο καύσωνας είναι μέσα στο αυτοκίνητο, εν έξω.
2: Τι είπα νοείς, Αντρίκο? Ότι εγώ είμαι καύσωνας? Κρούζωσε και κασανίσκωσε?
1: Τούτον ήταν που παλιά, τότε που παντρευτήκαμε. Τώρα συνήθισα το.
2: Τότε που θωρείς τον καύσωνα?
1: Κοίταξε τις τιμές των καυσίμων σε σταπέλες των πρατηρίων καυσίμων και θα καταλάβεις. Κάθε δι και έγκαυμα.
2: Αμάν, αμάν, αμάν, με ευκήκαν και πάνω οι τιμές.
1: Τι σου λέω το σύνορα?
2: Να ζητήσουμε επίδομα τότε. Όπως τα ορεινά διούν τους επίδομα θέρμανσης, να μας διούν και εμάς επίδομα νοδιπορικών.
1: Εμάς γιατί να μας δόκουν? Είμαστε τίποτε βουλευτές.
2: Οι βουλευτές δηλαδή πιάνουν?
1: Φέξε μου τζέγλιασα, γυναίκα. Φέξε μου τζέγλιασα.
2: Και πόσα πιάνουν δηλαδή?
1: Πιάνουν 685 ευρώ το μήνα, άνευ αποδείξεως.
2: Ωπα! Λία, λία, τα μαθαίνω. 685 ευρώ το μήνα, ανακατέβατα, χωρίς απόδειξη κιόλας. Είτε κόψουν μίλια, είτε δεν κόψουν.
1: Και τώρα, 2 μήνες που κάνουν διακοπές, πάλι πιάνουν τα.
2: Πάλι πιάνουν τα?
1: Ναι, είπαμε, βρέξει σονίσει, πιάνουν τα.
2: Βολεύκονται δηλαδή οι βουλευτές? 685 επί 12 μήνες κάνουν μας 8.220 ευρώ.
1: Ακριβώς τόσα. Βολεύκονται κανονικά, κανονικότατα.
2: Και πόσα χιλιόμετρα πρέπει να κάνουν με το αυτοκίνητό τους για να πιάνουν τόσα λεφτά?
1: Σύμφωνα με τον κανονισμό της Βουλής πρέπει να διανύσουν 84.000 χιλιόμετρα σε ένα χρόνο.
2: Και ποιος κόφτει τόσα? 84.000 χιλιόμετρα το χρόνο δια του 10, τόσους μήνες που δουλεύουν, κάνουν μας 8.400 χιλιόμετρα το μήνα.
1: Δια του 20, τόσες μέρες το μήνα που δουλεύουν, κάνουν μας 420 την ημέρα. Έξω οι μέρες που λείπουν, πότε στο εξωτερικό και πότε που δεν πάτουν στη Βουλή.
2: Και για να κόφκουν 420 χιλιόμετρα την ημέρα, πρέπει να πιένουν κανονικά στη Βούλη. Σε τούν την περίπτωση, αφού για να κόψουν τα μίλια τους πρέπει να είναι μέσα στο αυτοκίνητο τους και να ταξιδεύουν όλη μέρα. Άρα δεν θα έχουν χρόνο να πιένουν στη Βουλή.
1: Επίγκο, επέτυχες το.
2: Επέτυχα το. Αλλά τώρα εμείς τι κάνουμε?
1: Εμείς ακούμε τους βουλευτές που μιλούν για ισότητα, ίσα δικαιώματα και τέτοια παραμύθια και υποφυσούμε.
2: Μπίγκο, και σου επέτυχες το.
1: Και εγώ επέτυχα το. Αλλά να μπούμε στο αυτοκίνητο να γυρίσουμε την Κύπρο, ξέχαστο. Εμείς είμαστε λαός, δεν είμαστε κολονάκι. Όπως λέει και το τραγούδι με την αείμνηστη Μέρι Λίντα.

0: Έχουμε και λέμε, από σήμερα σφίγγουν τα κολάνια. Αναθεωρούμε τον οικογενειακό μας προϋπολογισμό.
1: Που σημαίνει τι, ό,τι ξοδεύουμε θα περνά από έλεγχο?
0: Από το δικό μου, όχι το δικό σου. Διπλών και τριπλών μάλιστα. Τώρα και να πάει, έπιασε μα και εμάς το κολάνι του κεραυνού.
1: Δηλαδή, κολάνια σε εμάς ο υπουργός, ρίχνει κεραυνούς και τώρα και να πάει, εν του ξεφεύγουμε?
0: Δεν ξεφεύγουμε με τίποτε. Είπε το και ο άλλος υπουργός ο Μουσούτας. Θα κάνει λαλή νέα ομάδα.
1: Στο ποδόσφαιρο ή στο μπάσκετ?
0: Νέα ομάδα εισφορέων θα κάνει στις κοινωνικές ασφαλίσεις. Εμάς τους εισοδηματίες εμυρίστηκε εμάς.
1: Γιατί ο Μουσούτας εν τίποτε μυρικαστικό?
0: Θα μας αρπάξει, δεν τη γλιτώνουμε. Θα τα πιάνει ο Μουσούτας και θα τα πασάρει στον κεραυνό.
1: Άρα συνεννοημένοι μεταξύ του οι υπουργοί, που πάει να πει το παιχνίδι είναι στημένον. Εν είναι παράνομο να στείλει παιχνίδια.
0: Απόφανε φαίναντρα μου, τα εισοδήματα μας από τα ενίκια πλέον θα μπαίνουν στο στόχαστρο της κυβέρνησης.
1: Θέλεις να πεις, θα ξορτώσουμε να τους γελάσουμε?
0: Πώς θα ξορτώσεις να τους γελάσεις, αφού και η πληρωμή στα ενίκια θα γίνεται ηλεκτρονικά για να ελέγχεται?
1: Και εμείς δηλαδή που μάθαμε να είμαστε ανεξέλεκτοι, τι θα κάνουμε, πώς θα συνεχίσουμε να τους γελούμε?
0: Πέ μου εσύ έναν τρόπο. Άτε να δω αν έβρεις εσύ που λαλείς πως κόφκει ο νους σου.
1: Πως κόφκει ο νους μου κόφκει. Φαίνεται όμως πως έχεις άλλους κοψονούριδες σαν εμένα.
0: Έτσι ενόμιζε και γειτόνισσα. Εμένα λαλεί δεν μπορούν να με πιάσουν, διότι τα εισοδήματά μου παίρνω τα απομερίσματα από μετοχές.
1: Κούνια που την κούνα η εμπέστης. Στη νέα ομάδα εισφορέων στις κοινωνικές ασφαλίσεις θα είναι και οι μερισματούχοι που παίρνουν μερίσματα από μετοχές.
0: Ω, δηλαδή με ένα σμπάρο δυο τριγωνιά μου σούτας.
1: Μακάρι να ήταν μόνο έτσι, με ένα σμπάρο πολλά τριγωνιά.
0: Πε μου πως σε ελέγχουν και τα εισοδήματα από άλλες πηγές.
1: Εν το λαλό εγώ. Ο υπουργός το είπε. Ό,τι μπαίνει στην μπούγκα μας θα ελέγχεται.
0: Α, μπορεί δηλαδή να με ανακαλύψουν και εμένα?
1: Γιατί εσύ έχεις αδήλωτα εισοδήματα.
0: Ναι, κάτι έχω και εγώ και εσύ το είπα. Κάμνω βιτεάκια στα κοινωνικά δίχτυα. Και άμα έχω πολλά views, κάμνω εισπράξεις από διαφημίσεις.
1: Τώρα εσαστήκαμε. Σφύρα του Μουσούτα έρχεται. Όπου γεννάσαι, θα συνάξει και εσάς τους βιτεάκιδες.
0: Εφόουμαι τίποτε. Γιατί είναι το όνομα σου που βάλω? Για τούτο σάστου και είναι σένα μπορεί να πιάσουν.

0: Ψάξε χώρα να πάμε, Πετράκι. Όσο το δυνατόν πιο σύντομα.
1: Σε ποια χώρα θα σε δεχτεί εσένα, που σε περάσουν από τεστ ιδιοτροπίας, θα σε απελάσουν από την πρώτη στιγμή.
0: Φταίω εγώ που ιδιοτρόπιασα. Η τεχνητή νοημοσύνη φταίει.
1: Άτε τώρα, άτε τώρα. Τσαμέ που τα ρίφκα μενούλα στη Μαρικού μου τα λεύκαρα, τώρα σε να πάει θα τα ρίφκουμε στην τεχνητή νοημοσύνη.
0: Αφού τούτο το AI φταίει. Τούτον που προβλέπει ακραία φαινόμενα στην Κύπρο.
1: Α, και πιστεύεις στην πρόβλεψη του AI?
0: Ποιον να πιστέψω? Την μετεωρολογική υπηρεσία που μας είπε ότι θα δρυσήσει ο καιρός. Τσέκαψε μας.
1: Καλά, ναι, ήταν μια ατυχία στην πρόβλεψη.
0: Α, και που μας είπε πάλι ότι ο φετινός χειμώνας θα ήταν ζεστό και ξηρός. Αλλά έβρεξε πολλά. Ήταν και τούτη μια ατυχία στην πρόβλεψη.
1: Πέ μου τώρα ότι εμπιστεύκεσαι το AI περίτου που τους μετεωρολόγους μας.
0: Εγώ εμπιστεύκομαι την τεχνολογία.

0: δε βγάλω το χέρι μου έξω από το παράθυρο, κι αν υπέσουν σταγόνες, θα πω ότι βρέσει.
1: Τα ακραία πολιτικά φαινόμενα όμως το AI δεν τα προβλέπει. Ότι θα είχαμε κάποιους πολιτικούς που το παίζουν φωστήρες, μα σαν τους κρουσμένους λαμπτήρες, δεν το πρόβλεψε.
0: Οι πολιτικοί φωστήρες που πριν τις εκλογές ξέραν τα ούλα και τώρα τα πόσαν, είναι φαινόμενο παγκόσμιο.
1: Ναι, μα ξαναρωτώ, το AI, η σπουδαία τεχνητή νοημοσύνη, γιατί δεν το πρόβλεψε?
0: Υπάρχει και για τούτον εξήγηση. Οι πολιτικοί φωστήρες στην νοημοσύνη είναι πιο πάνω από το AI. Άρα η τεχνητή νοημοσύνη δεν φτάνει την νοημοσύνη αυτών των υπέρλαμπρων, αυτόφωτων μυαλών.
1: Έτσι που το λαλείς, τίνω να το πιστέψω.
0: Όχι να το πιστέψεις, διότι πάσεις στη Βουλή, συζητούν ένα θέμα και μετά κάνουν βιντεάκια και ρωτούν μας να ψηφίσουμε τούτον τον νόμο ή να του δώκουμε την κλωτσιά να φύ.
1: Σε τούτον έχεις δίκιο.
0: Μόνο σε τούτο? Πριν τις εκλογές εκατηγορούσαν τους πάντες και τα πάντα. Για τα πάντα και δια πάντα που λαλείται ο εκκλησιαστικός ύμνος.
1: Και σε τούτον έχεις δίκιο.
0: Αφού ακόμα δεν ολοκλήρωσα.
1: Ολοκληρώνω εγώ. Έχεις δίκιο, διότι τώρα που έγιναν βουλευτές δεν αντέχουν ούτε μισή ερώτηση, ούτε μισή κατηγορία για την αχαπαροσύνη τους.
0: Ήρθες πόσο σου τώρα, και σου και τούτη.
1: Μόλις τους επικρίνουν για κάτι, παίρνουν και φταίνουν.
0: Όσα επιχειρήματα και να τους φέρουν, οι φωστήρες δεν τα αποδέχονται. Είναι υπεράνω και από την λογική και από την αλήθεια.
1: Κι άμα άλλοι βουλευτές δεν ψηφίσουν μια πρόταση των φωστήρων, κάνουν βιντεάκια και βιντεάκια. Παιδιά, απορρίψαν την πρότασή μας.
0: Αν πεις για το άλλο, αντί να προωθούν λύσεις στα προβλήματα των πολιτών, όπως ετάξαν πριν τις εκλογές, τι κάνουν?
1: Αναρτήσεις και πάλι αναρτήσεις. Ξανά και ξανά αναρτήσεις στα social και περιγράφουν τα προβλήματα.
0: Τα προβλήματα για τα οποία υποφέρουν οι πολίτες και που τα ξέρουν καλύτερα από τους φωστήρες βουλευτές.
1: Βλέπεις, η νοημοσύνη τους ως τσα με φτάνει, που τσα με και τσι ας αναλάβει η τεχνητή νοημοσύνη.
0: Και ακόμα, άμα ένας βουλευτής του κόμματος τους βγάλει τη γλώσσα του περίπατο και λαλεί οι λαφαζανιές, οι άλλοι, οι πάλι ποτέ λαλίστατοι, καταπίνουν τη γλώσσα τους, κρύφουν σαν τους αλουπούς. Τέφκιον άλμα, δεν κατάφερε ακόμα το AI να το προβλέψει.

Και εδώ το ψητό της Κυριακής, σε κείμενα Κυριάκου Φλουρί και διδασκαλία μουσικής Λεόντιου Γεωργίου, έφτασε στο τέλος του. Πήραν μέρος οι ηθοποιοί. Νάτια Χαραλάμπους, Άντρια Γαθαγγέλου, Ρεβέκα Αποστολοπούλου, Πέτρος Χονόμου, Σκεύος Πολυκάρπου, Κώστας Χινιού. Ηχοληψία Κωνσταντίνος Ρουμάνης, ραδιοσκηνοθεσία Ζωή Κυπριανού.